προσουρανός. Μαύρε θλιμμένε

Πάσλα και πάσλα, κάθε μου αδυγία. Μα έλα που γεννήθηκα, μόνο καλό να κάνω.

No.

άνοιξε μάνα, άνοιξε. Δεν σου χτυπάει ξένος, χτυπάει ο γιος μάνα μου, ο παραστρατημένος.

0: χαράματα την πόρτα μου. Άραγε, ποιος χτυπάει? Χαράματα στο σπίτι μου. Ποιος να είναι, τι ζητάει?
1: Άνοιξε και μετάνιωσα. Συγγνώμη σου ζητάω. Εγώ είμαι η γυναίκα σου, που ακόμα σ' αγαπάω.

αγκαλιά. Βγάζεις τα πιο όμορφα κορίτσια στο ντουνιά. Βράδια μποέμικα, τραγούδια στα σοκάκια. Ξενύχτια γλέντια μες στην κάθε γειτονιά.

μεράκια. Βγάζεις τα πιο όμορφα κορίτσια στο ντουνιά. Βράδια μποέμικα τραγούδια στα σοκάκια. Ξενύχτια γλέντια μες στην κάθε γειτονιά. Θεσσαλονίκη μου ποτέ δεν σ' απαρνιά.

0: είχε ένας άγνωστος σταθεί. Έκλαιγε η μάνα την νεκρή, αλλά κι ο ξένος κλαίει.
1: Γυρίζει η μάνα, τον κοιτά,

Μα η καρδιά μου δεν μπορεί να σε δικάσει όπως με δικάσες εσύ μες στη ζωή.

Μάτωσε, μάτωσε η καρδιά μου και ούτε φίλος βρίσκεται.

Μα η καρδιά μου δεν μπορεί να σε δικάσει όπως με δικάσες εσύ μες στη ζωή. Μα η

0: είχε ένα άγνωστο σταθεί. Έκλαιγε η μάνα την νεκρή, αλλά κι ο ξένος κλαίει.
1: Γυρίζει η μάνα, τον κοιτά,

0: φτωχιά. Ποιος να ξέρει τι να κάνει η αγάπη μου.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε

Φτούνες μπόρες, σύμπορες έχω περάσει. Πολλά φαρμάκια έχω πιει.

0: είχε ένας άγνωστος σταθεί. Έπλεγε η μάνα την νεκρή, αλλά κι ο ξένος κλαίει.
1: Γυρίζει η μάνα τον κοιτά

όνειρα κάναμε μες στη ζωή. Με πάθος και οι δυο μας αγαπιόμαστε. Μα μπήκε ο τρίτος ανάμεσά μας, ενώ την άλλη Κυριακή θα παντρευόμαστε.

κάναμε μες στη ζωή. Με πάθος και οι δυο μας αγαπιόμαστε. Μα μπήκε ο τρίτος ανάμεσά μας, ενώ την άλλη Κυριακή θα παντρευόμαστε.

γιορτή. Θα πιούμε και σαμπάνια, θα πιούμε τζιν και φρούμελ, θα πιούμε και μπανάνα να μεθύσουμε και να ξενυχτήσουμε, να θυμηθούμε τα παλιά. Θα πιούμε και ουίσκι, θα πιούμε και σαμπάνια, θα πιούμε τζιν και

виски, θα πιούμε και σαμπάνια, θα πιούμε τζιν και φρούμελ, θα πιούμε και μπανάνα, να μεθύσουμε και να ξενυχτήσουμε, να θυμηθούμε τα παλιά. Θα πιούμε και σαμπάνια, θα πιούμε τζι και φρούμελ, θα πιούμε και μπανάνα.

0: χαράματα την πόρτα μου. Άραγε, ποιος χτυπάει? Χαράματα στο σπίτι μου. Ποιος να είναι, τι ζητάει?
1: Άνοιξε και μετάνιωσα. Συγγνώμη σου ζητάω. Εγώ είμαι η γυναίκα σου, που ακόμα σ' αγαπάω.

Μακεδόνη, λαμπρέ ήλιε, τα παιδιά σου, η οικογένειά σου είναι εδώ. Δυστυχώς, με το ένα σου παιδί, το Γιώργο το Διάδοχο, υπολογίζαμε σε άλλες συνθήκες να σου κάνουμε έκπληξη. Να μπουκάρουμε μέσα στο στούντιο και να μην μας περιμένεις. Και όπως πάντα μας αποκαλούσες παιδιά σου και καλώς τις γιους μου, με αυτά τα δάκρυα στα μάτια που ήδη μου λείπουν, να σε πάρουμε αγκαλιά, να μας φιλήσεις και να δώσουμε τον πόνο που δίναμε κάθε φορά για την αγάπη που είχες για το παλιό λαϊκό τραγούδι. Δυστυχώς η φωνή σου ήρθαμε για άλλο σκοπό. Ήρθαμε να σε αποχαιρετήσουμε. Ήρθαμε να σου πούμε τόσα χιλιόμετρα μακριά ότι σε αγαπάμε πολύ, ότι μας λείπεις πολύ και ότι θα είσαι για πάντα ο πατέρας μας. Το τραγούδι που ακούγεται μέσω της τεχνολογίας, γιατί δεν είμαστε επαγγελματίες, ούτε στιχουργοί ούτε ραδιοφωνική παραγωγή. Βάλαμε το συνέστημα, βάλαμε την καρδιά μας. Πιστεύουμε ότι αυτά τα λόγια αρμόζουν στη μνήμη σου. Σου το αφιερώνουμε. Είμαι σίγουρος, είμαστε σίγουροι ότι μας ακούς, ότι μας βλέπεις. Και είσαι χαρούμενος και ευτυχισμένος όπως στη φωτογραφία που έχουμε εδώ μπροστά μας. Λάμπης. Εγώ δεν μπορώ να συνεχίσω άλλο, Παραγιώτη. Διάδοχε, πάρε μικρόφωνο.

μιλάμε το μικρόφωνο του Αντώνη τώρα, ε. Εντάξει, τα συναισθήματα είναι περίεργα μπαίνοντας στο σπίτι εδώ πέρα. Δεν φάνηκε από το σαλόνι να λέει γεια σου Γιωργάρα, γεια σου παιδί μου, να κλαίει όταν πάντοτε ερχόμουν εδώ στην Αθήνα και ήρθαμε αυτή τη φορά για λυπητερό σκοπό. Ο Αντώνης ο Λαμπρός Ήλιος από την πρώτη στιγμή που με γνώρισε πριν 16-17 χρόνια μαγκάλιασε, πραγματικά μαγκάλιασε και ο Παναγιώτης και ο πατέρας του. Ένωθα τόση ζεστασιά στο σπίτι αυτό και στο στούντιο αυτό πάντοτε, τόση αγάπη έπαιρνα και έδινα που σήμερα έτσι όταν μπήκα πάλι μέσα ένιωσα τόσο περίεργα. Ακόμα δεν μπορώ έτσι να το χωνέψω καλά καλά, το συνειδητοποιήσω. Ήρθαμε να σε τιμήσουμε για τελευταία φορά. Θα σε θυμόμαστε πάντα, θα σε έχουμε πάντα στις καρδιές μας, στην ψυχή μας, στις εκπομπές μας πάντοτε. Θα παίζουμε και τραγούδια για σένα, όπως κάνουμε για όλους τους φίλους μας.

0: είχαμε δεύτερο πατέρα, πραγματικά. Τι να πω, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Ας μιλήσω επόμενος.
1: Απλά.
0: Έλα, Θανάση.
1: Ο Μπάμπης, ο Βερόνικα, το άλλο μας, ο άλλος πατέρας εκεί μαζί τώρα. Αντώνη, είστε μαζί.
2: Τι να πω κι εγώ. Είναι η πρώτη φορά που αισθάνομαι τόσο πολύ άσχημα που πιάνω ένα μικρόφωνο στα χέρια μου. Έχω κάνει εκπομπές για μεγάλες αγάπες, για μεγάλες απώλειες από αγάπες, αλλά για απώλεια φίλου, αδελφού, πατέρα, είναι η πρώτη φορά. Είναι πολύ δύσκολο για μένα να απόψω αυτή τη βραδιά. Δεν ξέρω, δεν έχω λόγια, απλά έχω θύμησες πολλές. Θύμησες από τον Αντωνάκη, που ήταν πάντα χαρούμενος, πάντα με το γέλιο του, πάντα με τις αφιερώσεις του, πάντα με την καλοσύνη του. Καλό ταξίδι, φιλέ. Καλό ταξίδι.

Και εγώ δεν έχω να πω πολλά λόγια. Το μόνο που έχω να πω ότι υπάρχουν πολλές αναμνήσεις και ότι τώρα θα είναι με πολλούς αγαπημένους του φίλους και μαζί με τον πατέρα του παραπούσε και, και τη μητέρα του παραπούσε. Και μαζί με τον αδερφοκρό του φίλου.

0: θα παίξουμε μόνο αγαπημένα τραγούδια.
1: Το πιο αγαπημένο, το έφερε ο διάδοχος. Θα βάλεις αυτό που από ό,τι κατάλαβα που έκλαιγε μια νύχτα ολάκερη. Αυτό είναι.

0: ακούσουμε το ποταγουδάκι. Γιώργο, το μικρόφωνο δικό σου.
1: Για σένα, Αντώνη, με όλη μας την αγάπη. Εγώ προσωπικά, ξέρεις όλες τις πνευματικές συζητήσεις που κάναμε, είμαι σίγουρος ότι είσαι εδώ, ότι με βλέπεις, ότι με ακούς και ότι είσαι πολύ χαρούμενος και ευτυχισμένος που είμαι εδώ.
0: Με το συγκεκριμένο έκλαιγε πολύ.
1: Όπως κλαίμε εμείς τώρα.
0: Έτσι.

0: Παναγιώτη.
1: Πάμε να ακούσουμε.
0: Πάντως συμφωνώ με την άποψη του Θανάση. Θα ήθελα πολύ να ακούσω τη φωνή του.
1: Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα δισκάκι που είχε κάνει δώρο ο Γιώργος ο Διάδοχος στον Αντώνη του Λαμπρουγιό, και εκείνη τη μέρα είχε βάλει τα κλάματα.
0: Α, είναι το δισκάκι που έκλαιγε όλο το βράδυ.
1: Έτσι.

0: τραγούδι, θα το ξανακούσουμε από την αρχή. Αλλά θέλω να σου δώσω το σκηνικό αυτή τη στιγμή στο στούντιο. Δεν το έχω ξαναζήσει αυτό το σκηνικό στο στούντιο μέσα, εδώ πέρα στην Αθήνα. Να είμαστε όλοι παγωμένοι. Συνήθως γελάμε, μιλάμε, τραγουδάμε, λέμε τραγούδια, λέμε ιστορίες.
1: Απόσπασμα. Αυτή τη στιγμή
0: και 15 λεπτά.
1: Δεν
0: και γενικά και πριν είμαστε εδώ από τις 9 η ώρα μας.
1: Εδώ ένα απόσπασμα της εκπομπής μας.
0: Είμαστε παγωμένοι.
1: Πριν 3 χρόνια, πάλι Ιούνιος δεν ήτανε.
0: Πολύ παγωμένοι. Παραπάνω
2: από 3 χρόνια.
0: Δεν μπορούμε να το πιστέψουμε ότι έφυγε από κοντά μας ο Μπάμπης.
2: Εκεί στο Μπάμπη είναι 3 χρόνια, 23.
0: Σας είναι το σκηνικό.
1: Είναι όταν μάθαμε την ημέρα που μάθαμε ότι έφυγε από τη ζωή. Ο Μπάμπης ο Βερόνικα. Σωστά.
0: Αγαπημένο μας.
1: Ακούτε τον Γιώργο τον Διάδοχο και σε λίγο θα ακούσετε και τον Αντώνη τον

0: atento a los videos.
1: Μεγάλο το κανάλι απόψε, πραγματικά. Τεράστιο το κανάλι. Δύσκολη βραδιά απόψε για μας, γιατί χάσαμε τον δικό μας άνθρωπο. Έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν πάντα δίπλα μας, πάντα κοντά μας, πάντα εδώ. Ήταν ο Μπάμπης μας, ο δικός μας ο Μπάμπης, ο Βερόνικας, που μας άκουγε πάντα. Θα περάσουμε και στη συνέχεια να μας τα πει και ο Αντώνης από την Ελλάδα, που τον ήξερε τα τελευταία 35 χρόνια, ακριβώς περίπου. Ο αδερφός μου, ο Παναγιώτης Εγώγερος, με τη σειρά του, έτσι να πούμε μερικά λόγια για τον Μπάμπη μας. Ο Γιώργος ο Ζωντανός, φυσικά, που τον γνώρισε τελευταία. Εγώ θα ήθελα να πω ότι έφυγε ένα τεράστιο κομμάτι μέσα από την εραστεχνική ραδιοφωνία των μεσαίων κυμάτων και του ίντερνετ. Ο Μπάμπης είναι και θα είναι μέσα στη ψυχή μας, στις καρδιές μας, θα είναι πάντα δίπλα μας. Και δεν ξέρω, δηλαδή, ειλικρινά, δεν έχω άλλα λόγια. Θέλω να πάμε να περάσουμε να ακούσουμε το επόμενο.

0: άλλη μια καρέκλα άδεια σε σήμερα.
1: Ένας άνθρωπος γνήσιος, σπάνιος, χωρίς δεύτερες σκέψεις, αυτό που έλεγα και πριν στην παρέα δηλαδή, αυτά που λέγαμε και στην παρέα, χωρίς δεύτερες σκέψεις, χωρίς πονηριά μέσα του, χωρίς κακία, ένας άλλος άνθρωπος κοιτούσε πάντα την οικογένεια, την μάνα του, τον τελευταίο καιρό, θα σας τα πει και συνέχεια ο Αντώνης, τον καημό του, που ήταν η μάνα του, ο καημένος. Ένα ποτήρι γεμάτο, ακόμα για τη συνέχεια.

0: και μια καρέκλα αδιανή για το φίλο μας που έχει φύγει.
1: Το φίλο μας.
2: Αυτό που θέλαμε δεν είναι.
0: Πάμε από την αρχή. Πες. Ένα ποτήρι γεμάτο και μια καρέκλα αδιανή για τον φίλο μας που έχει φύγει. Πάμε στο Χαρίζο, στο Αφιερώνω και το τραγούδι λέει στο κουπλέ ή πάνω στο ρεφρέν λέει: δεν έφυγες ποτέ από τις σκέψεις μας, πάντα θα υπάρχεις. Πάπη μου, ξέρω ότι κάπου μας ακούς και είσαι εδώ κοντά μας. Εδώ στην καρέκλα, εκεί που καθόσουνα, δίπλα.

0: μέσα εγώ.
1: Ποιος είναι Παναγιώτη?
0: Είναι ο Γιώργος, ο Μη 88.
1: Γιώργο Μη 88, είσαι στον αέρα.
0: Έλα Γιώργο Μη 88, σε ακούμε.
2: Καλημέρα, όσο καλημέρα μπορεί να είναι. Τι να πω, δεν έχω λόγια. Δεν μπορώ να μιλήσω. Θα είμαστε καλά να τον θυμόμαστε όλοι τον Αντώνη. Μας είχε στηρίξει σε όλα. Ήταν δίπλα μας. Είναι δύσκολο, πολύ δύσκολο. Δεν μπορώ να πω κάτι. Εγώ προσωπικά τον ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, γιατί γνώρισα ένα γνήσιο άνθρωπο με μπέσα, με τιμή και με λόγο. Και είμαι πολύ συγκινημένος που γνώρισα και εσάς. Και τον Γιώργο, εντάξει ο Γιώργο το παιδί δεν το ξέρω, που γνώρισα εσάς. Τι να πω, καλό ταξίδι να έχει και να είναι καλά εκεί που είναι.
0: Έγινε φίλε μου Γιώργο μου 88.
2: Θα τα πούμε αύριο πάνω.
0: Οκ. Okay.
2: Γεια σας.
0: Γεια σου φίλε μου Γιώργο.
1: Γιώργο.
0: Μέχρι να...
1: Έρχεται, κοντεύει και το βιντεάκι αυτό για να ακούσουμε τη φωνή του του Αντώνη.
0: Να ακούσουμε ένα τραγούδι που του άρεσε πολύ, το Λουλουδάκι.
1: Το Λουλουδάκι.
0: Από το Σωτήρι Γεωργίου.

0: Ακούσαμε το λουλουδάκι, ένα τραγουδάκι που του άρεσε πολύ, του Αντώνη του Λαμπρουβιλιού. Πάμε σε επόμενο τραγουδάκι. Θα ακούσουμε εδώ.
1: Μήπως να ενημερώναμε κιόλας.
0: Ναι, εννοείται.
1: Αύριο ότι στις 10.30 το πρωί θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγίας Εκατερίνης στο Ήλιον, στις 10.30 το πρωί θα γίνει η κηδεία του Αντώνη του Λαμπροήλιου, όπου στη συνέχεια η ταφή θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγίου Θεοδόρων στο κημητήριο στο Ήλιον. Για όσους θέλουν να παρευρεθούν και είναι κοντά.
0: Να ακούσουμε τώρα ένα τραγουδάκι. Την ίδια μέρα, αδερφέ, που είχες φέρει την πόλη πάνω, είχες φέρει και τη Μιμή Κακαζατζή, και με αυτό το τραγούδι έκλαιγε.
2: Τα ζήτησε και τα δύο. Ρε Γιώργα, ρε, θα σε παρακαλώ.
3: Αν θυμάσαι, Παναγιώτη, μου τα έχεις ζητήσει και τα δύο τα δισκάκια αυτά με ένα έτσι παράπονο στα μάτια, σαν λοιπόν με κλάμα, δηλαδή μου λέει, θέλω Γιώργα να μου βρεις αυτά τα δύο τα δισκάκια της Πόλη Πάνου, το Άσε Με Άσε Με και τη Μιμή Κατ' Ογιν Κατζατζή, το Βήμα Βήμα Πατώ. Του λέω, Αντώνη, τα έχεις, γιατί εγώ τα είχα μονά. Αλλά τα βρήκα μετά από 4-5 μέρες στη Θεσσαλονίκη, τα βρήκα και τα αγόρασα. Και όντως, αν θυμάσαι, Παναγιώτη, μετά από μια εβδομάδα 10 μέρες που ξανακατέβηκα Αθήνα, λοιπόν, του τα έφερα, αλλά αν θυμάσαι, είχαμε κατέβει πρώτα οι δυο μας στο στούντιο και σου λέω, μην τον πεις τίποτα, λέω, τον κάνουμε, λέω, τώρα λέω, έκπληξη. Και το βάζουμε πρώτα την πόλη πάνω, το Άσε Με Άσε Με, πέφτει κάτω από τα δάκρυα, και μετά μόλις άκουσε και την Μίκα την Κατζατζή, αποθεώθηκε, τελείωσε. Δηλαδή διάδοχε με αγκαλιές, φιλιά, κλάματα, δεν το περίμενε τόσο γρήγορα. Δεν το περίμενε τόσο γρήγορα ότι θα το βρω και θα το αφέρω. Έμεινε άναυδος. Αντώνη, είσαι εδώ κοντά μας, είσαι δίπλα μας, πάντα θα είσαι δίπλα μας. Ξέρουμε ότι μας ακούς, μας βλέπεις, μας αγκαλιάζεις, μας πάντοτε θα μας προσέχεις κιόλας από εκεί πάνω. Με αυτούς που κάνεις παρέα, με τον πατέρα μου τον Σάκη, με τον Πάμπη τον Βερόνικα, τους δικούς ανθρώπους, τους γονείς σου, τη μητέρα σου. Σε αγαπάμε εμείς, θα σε σκεφτόμαστε πάντα, θα σε έχουμε, σε είχαμε βασικά στην καρδιά μας, δεν χρειαζόταν ας πούμε, αλλά τώρα θα σε έχουμε ακόμη παραπάνω. Αυτά. Θανάση, έχεις να πεις τίποτε? Όχι, ωραία, πάμε, έλα.

0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα λίγο να ζωντανέψουμε τη φωνή του Αντώνη. Τυχεροί που τον έχουμε, τυχεροί που ακούμε τη φωνή μας, τη φωνή του. Δώσε Παναγιώτη, δώσε, ανυπομονώ να τον ακούσω.
1: Πάμε. Αν και είσαι κοντά μας, θα σε έχω μέσα στην καρδιά μου συνέχεια. Να ξέρεις, αδερφέ μου, ότι μου λείπεις πολύ όμως. Πάρα πολύ.
0: Και είχες, δεν είχες, ρε Αντώνη, κατευθείαν σύντομα να πας κοντά στο φιλαράκι σου.
1: Λοιπόν, θα ήθελα να πω δύο λόγια κι εγώ. Ο Μπάμπης, πριν να τον γνωρίσω, δούλευε DJ στο...
2: Αντώνη, να θα τα πούμε λίγο αργότερα, έτσι μια εισαγωγή να κάνουμε.
0: Ο διάδογος πάντα αυστηρός.
1: Απλά να
0: πω... Πάντα αυστηρός.
1: Απλά να πω ότι το γνώρισα το 1987. Μετά...
0: Εμείς έχουμε και εικόνα βέβαια εδώ, τον βλέπουμε.
1: Το 1990 κάνουμε πάρα πολύ παρέα με μια κασέτα που του
0: μιλάει στο μικρόφωνο που μιλάτε εσείς τώρα απέναντι.
1: Κάνει υποβή το συγχωρεμένο με το Στέλιο Καρατζίδη που ποιος δίσκος ήταν αυτός, ρε Γιώργο?
3: Το Γλέντι.
1: Όχι το Γλέντι. Όχι το Γλέντι που έχει τα... το τραγουδιστή μέσα.
3: Α, το ότι δεν είπα.
1: Το ότι δεν είπα, ναι, ναι. Που έχει το καρδιά παραπονιά, ρε, και αυτά. Και πήγε αυτή την κασέτα.
2: Ναι.
1: Και τότε του λέω του Πάπη, του αδερφού, Πάπη, ναι, του λέω, η κασέτα είναι ηχογραφημένη μονοφωνικά. Γιατί το
2: καθιστοφωνικό
1: δεν έπαιζε με δύο, έπαιζε μονοφωνικά.
2: Μ' ακούς?
1: Δεν πειράζει, μου λέει, είναι η χειρονομία, αδερφή.
2: Ναι.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Και του, από τότε γίναμε αχώριστοι με τον Πάπη. Κατάλαβες. Αυτά τα λίγα, Γιώργο μου, για τον αδερφού μου, τον Πάπη, τον Βερόνικα, θα τα πούμε αργότερα τα υπόλοιπα, έτσι.
2: Ναι, ναι, ακριβώς αργότερα τα υπόλοιπα. Μια καλησπέρα λίγο από όλους. Είμαστε όλοι θλιμμένοι, συντετριμμένοι, πραγματικά. Πανώ, ο λόγος σε εσένα.
3: Καλημέρα και από μένα. Σήμερα η εκπομπή είναι στη μνήμη του φίλου μας του
0: αδερφού. Πάμε, τραγούδι, Παναγιώτη.
4: Όχι, όχι, περίμενε.
2: Ένα. Ακούγομαι?
0: Ναι.
2: Γιατί υπόθηκε ότι τον έβαζα το μάλωνα. Τι είχε γίνει εκείνη τη στιγμή? Εγώ ήθελα να το κάνω σε αποσπάσματα, δηλαδή να λέμε λίγα λόγια, να βάζουμε τραγούδι και να ξαναλέμε μετά να συνεχίζουμε να κρατάμε κάτι. Ο Αντώνης
0: πήρε φόρα
2: και ήθελα να τα πει όλα με τη μία. Γι' αυτό θα τα πούμε και αργότερα αυτά. Έτσι, γιατί ήθελα να τα πει όλα με τη μία. Να κρατάμε λίγο και σε αγωνία.
0: Ναι,
2: κατάλαβες.
0: Σωστά.
2: Να γίνει σωστά αυτό που πρέπει να γίνει.
0: Πάντα βιαζόταν ο Αντώνης.
2: Ναι, ναι, πάντα. Ήθελα να τα πει όλα με τη μία.
4: Σωστά, βιάστηκε.
0: Και βιάστηκε να πάει και στο φιλαράκι του γρήγορα κοντά.
3: Έτσι.
0: Βιάστηκε.
3: Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα επόμενο τραγούδι που το άρεσε με την πόλη πάνω. Δικαίωμά μου με την πόλη πάνω.
4: Κυρία Πολυπάνου.
0: Έτσι την
3: έλεγε. Όπως συνέλεγε με την κυρία Πολυπάνου.

Πάμε να ακούσουμε επόμενο τραγουδάκι. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι που το άρεσε πολύ από τον Μανώλη τον Αγγελόπουλο. Αγαπάω την Ανούλα.

ήρθε η ώρα να δώσεις εσύ τη δική σου ευχή. Κανόνισε, και να έρχεσαι και καμιά φορά στον ύπνο μας. Να παίρνεις άδεια από το μεγάλο αφεντικό και να έρχεσαι στα παιδιά σου.

0: πάμε σε επόμενο τραγουδάκι. Γιώργο, μικρόφωνο.
1: Και με ποιον διάδοχε δεν τέριαζε ο Λαμπρός Ήλιος? Τέτοια ψυχή, τέτοια καρδιά.
2: Δεν ξέρω. Μα δεν ήθελε τον Δαλάρα, τον Νικολόπουλο, τρελαινόταν οπότε ακούγε αυτός.
0: Ναι, ναι.
2: Τον Δαλάρα, τον Νικολόπουλο, οπότε τρελαινόταν.
0: Από πιο τελευταία, τα μόνα που του αρέσανε, ξέρεις ποια του αρέσανε? Ένα σε πανεκτέλεση το έχει βγάλει βέβαια, το ακούει από τον Καρά, αυτό που λέει, το λέει και ο Παπάζογλου, το Ζεμπρίκο.
1: Α, το Πριγκιπέσα.
0: Σιωπηλή, απόψε σιωπηλή.
2: Για τον Ιταλάρας.
0: Ο Καράς το λέει.
2: Ναι, ο Καράς είναι.
0: Το είχε πει ο Παπάζογλου πρώτα.
2: Ναι.
0: Αυτό και του Οικονομόπουλου το άκουσα. Το άρεσε.
1: Του Οικονομόπουλου. Άκου Λαμπρός Ήλιος. Όπου είχε συνέστημα μέσα.
0: Ναι, κάτσε να βάλω τα αγούδια τώρα. Ποιο να βάλω? Θα σας βάλω αυτό που το άρεσε.
1: Έλα διάδοχε.
0: Και τότε τον πήραζα και μου έλεγε φοβάμαι. Μου έλεγε.
3: Τι φοβόταν?
0: Πολύ ο Καράς, φοβάμαι, και σε κάποιο σημείο του τραγουδιού. Και μου έλεγε φοβάμαι, Τάκη.

0: Λοιπόν, εγώ τώρα αυτό δεν μπορώ να το ακούω απόψε. Συγγνώμη. Συγγνώμη, δεν μπορώ να το ακούω αυτό απόψε. Θα πάμε για τη συνέχεια να ακούσουμε ένα κομμάτι. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα και από μένα τον Γιώργο τον Διάδοχο. Καλημέρα μάλλον. Αν θυμάσαι πάνω, όταν είχατε έρθει πάνω σε μένα στη Θεσσαλονίκη και ο πατέρας σου τότε έψαχνε τις σκούτες με τα δισκάκια, είχε βρει το δίσκο αυτόν της Νίντας Σκανάκη, το Ρυθμοφόν, το Ταξίδεψα με βάρκες των ονείρων. Πιστεύω ότι αυτό σήμερα έτσι εκφράζει και τη βραδιά και τον πόνο και τη θλίψη που νιώθουμε όλοι μας για τον Αντώνη. Πραγματικά ταξίδεψε με βάρκες των ονείρων, της φαντασίας άπλωσε φτερά και βρέθηκε σε κήπους ανθισμένους, ζητώντας να βρει και αυτός λίγη παρηγοριά. Το πιστεύω, εκεί που πήγε τη βρήκε, την αληθινή αγάπη, την αληθινή παρηγοριά, και μας κοιτάει από εκεί και μας χαίρεται αυτή την ώρα, γιατί νομίζω ότι αυτό που θα ήθελε ο ίδιος να κάνουμε απόψε είναι αυτό το οποίο κάνουμε. Να ακούμε τα αγαπημένα του τραγούδια και να κάνουμε εδώ εκπομπή. Το είχε πει και ο ίδιος, αν θυμάσαι, αδερφέ μου.
1: Αυτή την ώρα, αδερφέ, χαίρεται που μας βλέπει.
0: Το είχε πει και ο ίδιος, δηλαδή το ήθελε. Για μας είναι δύσκολο, όπως ήταν και για τον Μπάμπη, ο οποίος και ο Μπάμπης το ήθελε.
1: Πολύ δύσκολο.
0: Πάμε να ακούσουμε τραγούδι και επανερχόμαστε στη συνέχεια. Αυτό είναι το pick-up.
1: Ναι.
0: Πρέπει μέχρι πότε να βάζω.

0: Ταξίδεψα λοιπόν με βάρκες των ονείρων, νοικοκυβερνήτη. Το τραγούδι αυτό άρεσε πάρα πολύ στον Αντώνη, όπως και το επόμενο. Δεν το συζητάμε τι είχε γίνει με το επόμενο δισκάκι εδώ που θα βάλουμε.
1: Με το επόμενο
0: δεν το συζητάμε. Πόσες φορές έκλαψε εδώ, πόσες φορές σηκώθηκε και μου δίνε το χέρι του.
1: Έτσι.
0: Με κοιτούσε στα μάτια. Βάλτο. Άπλωσε το χεράκι σου λοιπόν, ακούμε για τη συνέχεια. Αντώνη, άπλωσε το χεράκι σου.
1: Αδελφέ, πριν το βάλω, πριν το ακούσουμε, θα το ξαναβάλω από την αρχή. Θυμάμαι τώρα τελευταία το Πάσχα. Κάναμε εκπομπή, την τελευταία εκπομπή που είχες πάρει τηλέφωνο και έβαλε κατευθείαν αυτό το τραγούδι και ήρθε εδώ στην κάμερα και όχι.
0: Α, ναι.
1: Απλώνει το χέρι του για να τον δεις.
0: Ναι. Πόσο έκλαψε με το τραγούδι αυτό ρε πάνω. Ήταν εκεί και σηκωνότανε. Τα ακούγαμε το τραγούδι αυτό χέρι-χέρι. Χέρι-χέρι τα ακούγαμε, Γιώργο. Χέρι-χέρι. Δεν εσύ είχες ανέβει πάνω, εγώ κατέβει κάτι το πρώτο. Χέρι-χέρι. Κυβερνήτης, ήσουν εδώ, θυμάσαι. Θυμάται ο Νίκος κυβερνήτης. Είναι δακρυσμένος, παιδιά, άμα τον δείτε. Είναι κόκκινος. Νίκο, θες λίγο νερό. Θα σου φέρουμε.
1: Να πω κάτι.
0: Ναι.
1: Επειδή τώρα θα μας βλέπει, ελάτε λίγο εδώ. Τα χέρια. Έλα, Νικό.
0: Όπως μας άπλωνε και ο Αντώνης στα χέρια.

0: Γεια σου Αντώνη Λαβρέντε. Αντώνη ζεις.
1: Ζεις. Βάλτε την αρχή σε παρακαλώ πάνω.

αυτό που πραγματικά ήθελες να κάνουμε απόψε, αν και είναι δύσκολο για μας, πολύ δύσκολο, αλλά κάνουμε αυτό που θα ήθελες να κάνουμε απόψε, Αντώνη. Ποιο είναι? Αντώνη, για τα λίδια για τη συνέχεια. Ξύπνα λεβέντη μου, σήκω παιδί μου από το μαύρο χώμα. Η μάνα σου χτυπιέται.

0: Ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Ακούω, λέει. Ο Αντώνης ο Λαμπρός Ήλιος Γιώργη είχε τόσο αγάπη η καρδιά του. Μπορούσε ό,τι και να του έκανε σε αυτόν τον άνθρωπο να συγχωρήσει τους πάντες. Αυτό και το τραγούδι, αυτός ο στίχος τον περιέλυζε κρύος υδρότας, τον περιέλυζαν δάκρυα, μιλούσε η ψυχή του εκείνη τη στιγμή.
2: Δεν κρατούσε κακιά σε κανένα.
0: Είχε τόση χαρά μέσα του αυτός ο άνθρωπος, σαν μικρό παιδάκι. Εγώ δεν έχω ξαναζήσει τέτοιο πράγμα, γιατί μπήκα τα τελευταία χρόνια στην οικογένειά σας.
3: Και μες στους δρόμους.
0: Πραγματικά πατέρας, δεύτερος πατέρας όπως το είπες πριν. Δεν υπήρχε στιγμή που να μην έρθουμε δηλαδή και να μην έκλαιγε, να μην μας αγκάλιαζε. Πραγματικά του παιδιά.
1: Έτσι, έτσι.
0: Βέβαια ήταν και λίγο ξεροκέφαλος όμως, έτσι. Δεν άκουγε για να τον έχουμε κοντά μας.
2: Για το δικό του καλό.
0: Για το δικό του καλό. Ο πόνος του, η αγάπη του. Όλα αυτά που έχει τραβήξει ο καθένας από εμάς στη ζωή του και αυτός ειδικά
3: μαζί με αυτή
0: τα έβγαζε στο τραγούδι. Τα έβγαζε στο τραγούδι
3: παιδάκι,
0: και δεν μπορούσε να το κρύψει γιατί ήταν αληθινός.
3: Δεν παρηγοριέται.
0: Εγώ ευχαριστώ πραγματικά τον Θεό που τον γνώρισα. Τιμή μου που με αποκάλεσε παιδί του, γιο του. Με πότισε, μας κοίμησε.

0: και περίεργα τα πράγματα, δύσκολα τα συναισθήματα απόψε. Πολύ δύσκολα για όλους εμάς εδώ. Λείπει η ψυχή, ρε παιδί μου, του σταθμού, η ψυχή. Δύσκολα, δύσκολα γάμο το. Λοιπόν, πάμε, έχω πλέξει τη συνέχεια να ακούσουμε ένα Στέλιο Κωνσταντζίδη. Το καλύτερο παιδί, παλιό κόσμο, πες μου γιατί. Γιατί το βασανίζεις. Γιατί άνθρωποι άδικοι δεν έχετε ψυχή. Όλα αυτά που βάζουμε αρέσανε, τα αγαπούσε πάρα πολύ ο Αντώνης. Απόψε κάνουμε, δίνουμε κατάθεση ψυχής, φίλες και φίλοι. Καταθέτουμε την ψυχή μας για τον δεύτερο πατέρα μας εμάς και για τον πατέρα του Παναγιώτη, του αδερφού μου.
1: Τραγούδια που του άρεσαν και...
0: Κάνουμε αυτό που ο ίδιος θα ήθελε, όσο δύσκολο και να είναι για μας αυτή τη στιγμή. Που σε 8 ώρες θα τον κυδέψουμε, έτσι.
2: Που μερικοί μπορούν αυτή τη στιγμή να το λιδωρούν, έτσι, να λένε ότι δεν είναι σωστό και 1002.
0: Ναι.
2: Δικαίωμα του καθενός.
0: Για μας δεν είναι εύκολο, δηλαδή.
1: Να πω λίγο και τι.
0: Ούτε θέλαμε να έρθουμε να κάνουμε. Να ανοίξουμε τα μικρόφωνα, να κάνουμε εκπομπή. Έτσι.
1: Να πω και
0: δεν ήταν ο σκοπός μας αυτός. Αλλά κάνουμε. Συγγνώμη, Παναγιώτη, που σε διακόπτω. Αλλά κάνουμε αυτό που πραγματικά ο ίδιος θα ήθελε αυτή τη στιγμή να κάνουμε. Και το κάνουμε όσο πιο τίμια. Με ευλαβικότητα και με αγάπη, με ψυχή μπορούμε όλοι μας εδώ πέρα. Έλα, αδερφέ μου.
1: Από μικρό παιδί ήταν στα ραδιόφωνα. Από 15 χρονών με κοντά παντελονάκια πήγαινε σε πολλούς φίλους που είχαν σταθμούς τότε και έκανε εκπομπές. Το 1975 είχε πρωτοξεκίνησει.
2: Παναγιώτη, θέλω να συγγνώμη που σε διακόπτω.
1: Ναι.
2: Θα πρέπει να κάνουμε μια μεγάλη δουλίτσα. Ό,τι αρχείο έχουμε με τη φωνή του, εν καιρό, όσο χρόνο και αν χρειαστεί, να το μονταρίσουμε, να το επεξεργαστούμε και να κάνουμε να μιλάει μόνο αυτός.
1: Αυτό πρέπει να γίνει.
2: Να μην ακούγεται κανένας άλλος.
1: Έτσι.
2: Θα μ' άρεσε πάρα πολύ.
1: Θα ήταν κάτι καλό.
0: Είναι, γιατί θα κάνουμε και κάθε χρόνο αφιερώματα, δηλαδή, αυτή τη μέρα. Δεν γίνεται. Στις 19 ή στις 20 του μήνα, Παναγιώτη.
1: 20 του μήνα.
0: 20 με 3, Σάββατο, δηλαδή. Ωραία. Πάμε.

0: Λοιπόν, έλα εδώ, έλα εδώ, έλα εδώ, έλα εδώ. Πάνω. Έλα εδώ. Θα είναι λεπτομέρειες τώρα.
1: Λοιπόν. Σημασία έχει ότι το βρήκε όμως.
0: Δεν είναι το ίδιο.
1: Είναι τσίγκινο όμως.
0: Ναι, αλλά δεν είναι το ίδιο.
1: Είναι τσίγκινο όμως.
0: Λοιπόν... δύσκολα τα πράγματα εδώ πέρα. Πολύ φορτισμένοι. Δύσκολα τα πράγματα εδώ πέρα. Πολύ φορτισμένη η ατμόσφαιρα. Ηλεκτρισμένη η ατμόσφαιρα. Εγώ προσωπικά από την ώρα που μπήκα στο σπίτι είμαι σε σοκ. Δεν άκουσα στην πόρτα. Όποτε έμπαινα τι έλεγε. Γεια σου Γιωργάρα, γεια σου παιδί μου.
2: Γεια μου.
0: Και δεν το έλεγε έτσι, έλεγε πολύ πιο σε μια ανατριχύλα. Γεια σου Γιωργάρα.
2: Ναι.
0: Γεια σου παιδί μου. Λοιπόν, εγώ λοιπόν, Παναγιώτης ήταν το πρώτο παιδί του, το εξαίματος. Εγώ με το δεύτερο παιδί, το υιοθετημένο. Το τρίτο παιδί ποιος ήτανε?
2: Ο Ζωντανός.
3: Είχα γίνει τρίτο κανέβης
1: στην ιεραρχία του.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Το τέταρτο παιδί του ήταν ο Θανάσης.
2: Ναι.
0: Πέμπτο παιδί του ήταν ο Γιαννάκης ο Σήμα 84.
2: Και έκτο Γιώργος ο
1: Μιο 88.
0: Ναι.
2: Και από αδέρφια ο Νίκος ο Κυβερνήτης.
1: Και εγώ τον έλεγα θείο τον Κυβερνήτη.
0: Ο Μπάμπης ο Βερόνικας.
1: Ο Μπάμπης ο Βερόνικας.
0: Τι βράδυ είχαμε κάνει τώρα, παιδιά, με τον Μπάμπη και με τον Αντώνη Ρεγαμότο. Τι βράδυ είχαμε.
1: Έβλεπα εγώ τα βίντεο πριν εδώ, τα τζεμπέκικα που τραβάγαν και
2: ο Χρήστος Αλφα Χίλια, παλιά αδερφός.
0: Χρήστος Αλφα Χίλια, ναι. Τι είχε γίνει εδώ πέρα, ρε, όποτε κατέβαινα Αθήνα. Τι γίνοντανε. Δηλαδή, από την πρώτη στιγμή που γνωριστήκαμε και μπήκα στο στούντιο, πραγματικά με αγκάλιασε σαν παιδί του. Πραγματικά. Με αγαπούσε σαν παιδί του. Αληθινά, όχι δηλαδή να τα λέμε για να είχαμε να λέγαμε.
4: Το ένιωθε αυτό που έκανε.
0: Το ένιωθε, ναι, Νίκο.
1: Δεν τον ενδιέφερε από πού ήσουν. Δεν σε ρώτησε στην αρχή σαν άνθρωπος, δηλαδή, από πού είσαι ρε αγόρι μου.
2: Έτσι.
1: Δεν τον ενδιέφερε.
0: Τον ενδιέφερε, όχι.
2: Ήταν τόσο φιλότιμο.
1: Ακριβώς. Δεν τον ενδιέφερε. Εν καιρό φιλότιμο. Μάθαινε.
0: Ταιριάζαν και τα χνότα μας. Πολύ βαρύ. Γιατί πατέρα? Γιατί πατέρα μας? Βάλ το δισκάκι. Γιώργο, ήθελες να πεις κάτι?
1: Όχι, δεν θέλω να πω κάτι.
0: Γιατί πατέρα μας? Γιατί μας άφησες τόσο νωρίς, ρε γάμο?

0: Καλή αντάμωση.
1: Η αντάμωση είναι δεδομένη, είναι σίγουρη.
2: Τα δυο σου χέρια.
0: Καλή αντάμωση. Είναι τόσο μικρή η ζωή, Γιώργο. Τόσο μικρή.
2: Μόνα τα μάτια σου.
0: Θα ανταμώσουμε σύντομα.
1: Έχει στήσει ο Μπάμπης ο Βερόνικας τώρα πάνω εκεί τα γόλπα. Έχει κάνει τα κονέ με τον κύριο. Ο Αντώνης πάει. Ο σταθμός είναι έτοιμος.
0: Και εκεί θα εκπέμπουμε για μια αιωνιότητα.
1: Ακριβώς, εκεί θα εκπέμπουμε.
3: Αυτό συζητούσα με ένα φίλο την περασμένη μισοβδομάδα. Λέω, τώρα πάνω που θα φύγει, θα έχουν στήσει...
0: Γερό τσιμπούση. Γερό τσιμπούση θα γίνεται εκεί πέρα. Θα μας λέει που θα λένε τι κάνουν αυτοί οι μαλάκες εκεί πέρα τώρα. Κάθονται και κλαίνε.
3: Πρώτος ο Μπάμπης.
0: Έτσι.
3: Θα τον έχει καλώδε.
0: Πρώτος θα τον καλοδέχεται ο πατέρας μου, ο Σάκης.
3: Έτσι.
0: Που είχα την ευλογία την Κυριακή να του δώσω και το όνομα του πατέρα μου στον γιο μου.
3: Αδερφέ, και τι σου είπα. Σου είπα...
0: Ναι, με πήρε τηλέφωνο όταν μου το ανακοίνωσε.
1: Τίποτα δεν είχε, ωραία.
0: Όταν μου τα ανακοίνωσε, μου λέει, ήταν το Σάββατο, την παραμονή της βάφτισης του γιού μου. Μου λέει, τώρα πώς να σου το πω, Πάνος. Πώς να σου το πω, μου λέει τώρα. Το σκεφτόταν εκεί τη βάφτιση αύριο, γαμώ του. Λοιπόν, μου λέει αυτό και αυτό για τον Αντώνητσα.
3: Και το πιστεύω αυτό που σου είπα.
0: Και μου είπε μετά, πες μου τι μου είπες για να σου πω μετά τι έγινε, που δεν ξέρεις.
3: Σου είπα, σου ανακοίνωσα το δυσάρεστο και σου είπα πιστεύω ότι δεν είναι τυχαίο ότι ο Θεός τον έστειλε πάνω για να ανακοινώσει τα ευχαρίστα στον πατέρα σου.
0: Και να είναι σε βάφτιση του γιου μου. Ακαλώ. Εκεί παρόν. Μετά όμως τι έγινε. Το μαθαίνω εγώ αυτό όλο το πράγμα. Μεταξύ, η γυναίκα μου, επειδή είχαμε την επόμενη μέρα την βάφτιση, ήθελε να είναι σπίτι, ξέρω, χαλαρή μόνη. Εγώ δεν ήμουν καλά, τρώγομαι. Να κατέβω κάτω να κάνω εκπομπή, δεν μπορούσα, δεν μ' άφηνε. Δηλαδή, δεν μ' άφηνε. Φτάμε την επόμενη μέρα χάλια. Είχε έρθει ο Μιχάλης και είχαν πάει Καλλικράτεια. Παίρνω τηλέφωνο, του λέω, δεν είμαι καλά. Έλα να ξεχαστώ. Δεν ήμουν καθόλου καλά, δηλαδή το σκεφτόμουν συνέχεια, δηλαδή δεν γελούσα, ήμουν γλωσσάω ότι ήμουν χάλια. Μου λέει η γυναίκα μου, ρε, μου λέει απόβαλε το μέχρι αύριο να γίνει η βάφτιση και μετά κάνει ό,τι θες, μου λέει η γυναίκα μου, μου λέει απόβαλε το. Λέω γυναίκα δεν είμαι καλά, λέω θα πάρω το Μιχάλη τηλέφωνο να έρθουν τώρα σπίτι, γιατί η γυναίκα μου δεν ήθελε κόσμο σπίτι, ρε παιδί μου, γιατί είχαμε τη βάφτιση και είμαι πάντα στο εξωτερικό μας, Καλλικράτης, Χαλκιδική και έλα την επόμενη μέρα. Λέω το μπατζανάκι μου, το λέω έλα τώρα, λέω στο χωριό τώρα, το λέω τώρα, ξεκίνα τώρα. Όντως σε μία ώρα ήταν στο σπίτι. Λέω να κάτσουμε λίγο στην αυλή πίσω μόνοι μας. Είχα ένα τζόνι μαύρο. Λοιπόν, ξεκινάμε, έφτασε στο χωριό ώρα 10. Μέχρι τις 2 το ήπιαμε το μπουκάλι, το τζόνι. Και ήμουνα τόσο καλά, και την επόμενη μέρα ξύπνησα τόσο γαλήνια, γιατί την Παρασκευή το βράδυ δεν κοιμήθηκα. Λες και κάτι γινόταν όταν πέθανε. Δεν κοιμήθηκα. Λοιπόν, μέχρι τις 2 ώρα δεν υπήρχε το τζόνι. Το ήπιαμε 2 άτομα ένα μπουκάλι, ρε παιδί. Την επόμενη μέρα ξυπνήσαμε τόσο γαλήνια και οι δύο. Πήγαμε την βάφτιση, το ένα και το άλλο.
3: Σαν είχες κάποια δύναμη μέσα σου.
0: Ναι, σαν είχα δύναμη και την προηγούμενη μέρα δεν κοιμήθηκα τη νύχτα την Παρασκευή.
2: Γιατί
0: δεν κοιμήθηκα.
3: Όπως εγώ.
0: Σαν γεγονός.
3: Την Κυριακή το βράδυ. Με πιάσε κάτι να ακούσω λίγο μουσική.
0: Ναι,
3: και σαν μια δύναμη να μου έσπρωξε το χέρι και έβαλα να ακούσω το Γιώτη, το Ράδιο Μακεδονία.
0: Ναι.
3: Σαν να μου λέγει μια δύναμη, θέλω να ακούσω τον αδερφό μου.
0: Το Γιώτη,
3: γιατί
0: ναι.
3: Και ο πατέρας μου, κι ας μην τον ήξερε, το Γιώτη τον έλεγε αδερφό.
0: Έτσι. Την ψυχή μας βγάζουμε, θυμόμαστε εμείς τώρα. Έτσι, αυτό είναι το καλύτερο. Δεν θέλω να το πω μνημόσυνο, δεν θέλω να το πω κηδεία. Να πω ότι είναι το καλύτερο αντάμωμα για τον Αντώνη. Δεν θέλω να πω ότι το μνημονεύουμε, ούτε είναι το καλύτερο αντάμωμα. Σήμερα έχουμε ένα αντάμωμα για τον προς τιμήν του Αντώνη, έτσι, Γιώργη. Θες να πεις κάτι?
1: Πάνω το ζένι.

0: συμφωνώ απόλυτα σε αυτά που λες. Θυμάμαι τον άνθρωπό μας, θυμάμαι τον πατέρα μας. Γιατί απλά θα μας λείπει.
1: Ήδη μας λείπει. Τόσο καιρό.
0: Εμένα με στεναχωρεί μέσα μου βαθιά που του ετοιμάζαμε έκπληξη και δεν προλάβαμε. Αυτό με τρελαίνει.
1: Δεν προλάβαμε, ναι. Μιλούσαμε στο τηλέφωνο με τον Γιώργο, τον ζωντανό.
0: Με τρελαίνει.
1: Λέω ρε εσύ, έχεις να κατέβεις κάτω τόσα χρόνια. Εγώ είχα να κατέβω 1,5 χρόνο, αφήνα 2. Τώρα θα κατεβαίνω πιο συχνά. Του λέω ρε εσύ να κάνουμε σαν ύποπτο χρόνο μια έκπληξη, ένα ντου. Ένα ντου, έτσι ακριβώς.
0: Και να μπούμε μέσα, το λέγαμε
1: όλοι. Να τρελαθεί ο Αντώνης μαζί εδώ. Και να τρελαθεί.
0: Θα λιποδημούσε από τη
1: χαρά του. Ναι, από τη χαρά του, από τη. Άρα μου λέει Γιώργο, άρα μου λέει το μάτι μου έγινε γαρίδα, ρε Γιώργο.
2: Μίλατε όλε. Αυτό το λέει πάντα.
1: Γάριδα για το μάτι μου, λέει, δεν με λυπάσαι.
0: Λίγο πριν μπει στο νοσοκομείο, είχα με μιλήσει. Πάσχα, μετά το Πάσχα, συγγνώμη, και λίγο μετά ήταν. Άντε, Γιωργάρα μου, πότε θα έρθει. Μου έχει λείψει.
2: Στη γιορτή σα.
0: Στη γιορτή μα. Πότε θα πάρει τον άλλον και θα έρθει. Θα γίνει και αυτό, ρε Αντώνη, του λέω. Υποχρεώσει, ανάθεμα αυτέ οι υποχρεώσει.
1: Τι να κάνουμε, μόνο. Και με

0: Αντώνη Λαμπρέγε, αν ήσουν εδώ και άκουγες το τραγούδι αυτό σε 45, τι θα έλεγες? Θα κάνεις εδώ 100 σβούρες. Ωραία Γιωργάρα, τι είναι αυτό ρε Γιωργάρα?
1: Θα σφώναζε Γιωργάρα παιδί μου.
0: Αντώνη, αν το ακούγες αυτό σε 45, τι θα έλεγες? Πάμε. Και να αναφέρω ότι και αυτό ήταν ένα από τα αγαπημένα του Πάπη του Βερόνικα.
1: Έτσι.

0: Νίκο Κυβερίδη, θυμάσαι τι είπε και σε ρίχνει ο Βερόνικα ο Μπάμπης με το τραγούδι αυτό.
1: Να σβήσει.
0: Αλλά το άκουγε, το άρεσε πιο πολύ από τον Νικολαίδη. Είχε ωραίο μπουζούκι μέσα.

0: καλύτερα μια μαχαιριά να μας έδινες μέσα στην καρδιά, Αντώνη Λαμπρέιλιε, παρά που έφυγες μακριά και δεν ξαναγυρίζεις πια.
1: Δεν ξαναγυρίζεις πια. Δεν μπορώ να το γονέψω.
0: Δεν ξαναγυρίζω, όχι. Εμείς θα πάμε εκεί που είναι. Αυτό σε γυρίζει.
1: Δεν μπορώ να το γονέψω με τίποτα.
0: Στην κολόνα της ΔΕΗ λέει...
2: Ω, καλά παράξεις.
1: Εντάξει, τώρα δέσαμε. Τώρα άρχισες διάδοχε.
0: Ήθελα να ξέρω γιατί. Γιατί.
3: Αδερφέ, το ΜΟΒ.
0: Το ΜΟΒ, μάλιστα. Ό,τι πεις, αδερφέ μου. Είναι και καινούργια κοσόρα, δεν την ξέρω. Νίκο Κυβερνήτη, άκου μυθικότσι για τον Αντώνη μας, τον Μπάμπη μας, τον πατέρα μου, για όσους φύγανε, τον ξάδερφό μου τον Δημήτρη, που το παιδί έφυγε 34 χρονών, πήγα προθέσω στον τάφος, πήγα να μοιράσω προσκλητήρια για τη βάφτιση, ρε γαμότο.
4: 34 χρονών.
0: Λοιπόν, πήγα να μοιράσω προσκλητήρια στη βάφτιση και πάντα το πάω στο χωριό του πατέρα μου στην Ημαθία. Λοιπόν, πάντα τον Άβρο Κερί και τον θείο μου τον Μάκη που έφυγε 54 χρονών, ο θείος μου ο Μάκης.
4: Ναι,
0: τον πατέρα του Γιώργου που έφυγε 49 χρονών.
5: Η μητέρα, 52.
0: Τον πατέρα μου τον Σάκη που έφυγε 48 χρονών, αλλά η μαχαιριά στην καρδιά είναι ο ξαδερφός μου ο Δημήτρης Αργάμο, τον αδερφός του Γιώργου. Λοιπόν, που έφυγε 34 χρονών. Εκεί έκατσα.
3: Του Γιώργου που έχω γνωρίσει.
0: Ναι.
3: Αδερφός του.
0: Αδερφός του, ναι.
4: Η απόρρια έγινε η μάμα και η πατέρα.
0: Ναι. Το λέω από άλλη άποψη. Το λέω ότι έφυγε νέος 34 χρονών. Για μένα εντάξει, μεγαλύτερη απόρρια ο πατέρας μου, έτσι. Ούτε ο θείος μου, ούτε. Οκ. Ο καθένας έχει το δικό του μετερίζει, το δικό του σταυρό. Το πιο άσχημο πράγμα είναι σε αυτή τη ζωή να θάψει ο γονιός το παιδί του. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα σε αυτή τη ζωή. Πιστεύω εγώ, έτσι. Δεν ξέρω. Δεν νομίζω να υπάρχει χειρότερο πράγμα σε αυτή τη ζωή. Να θάψει ο γονιός το παιδί του, παιδιά. Εγώ.
3: Είναι το πιο άσχημο.
0: Αν κάτι πάθει ένα από τα δύο τα παιδιά μου, δεν ξέρω τι θα γίνει. Δεν ξέρω πώς θα αντιδράσω, ειλικρινά.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Ούτε να το διανοούμε, ούτε να το σκέφτομαι.
0: Μπράβο. Ούτε σαν ιδέα, ας πούμε, στο μυαλό. Αντώνη, άκου. Τώρα θα μου έλεγες, βάλε και το άλλο γιατί πάει, βάλε και εκείνο γιατί πάει. Εγώ σε μάνα πάντα.

0: βάζω το τραγούδι αυτό γιατί μπαίνοντας τρύπω στο σπίτι εδώ, τρύπω σε αυτό το σπίτι, είδα το χαρτί στην είσοδο δεξιά. Γιώργο, το είδαμε πριν που διαβάσαμε.
1: Διαβάζουν στην κολόνα
0: του Αντώνη, στην κολόνα της ΔΕΗ.
1: Που σε ένα πρωί
0: φέρτο σε μένα, το ανοίξω εγώ, ρε.
1: Στην κολόνα της ΔΕΗ.
0: Μη σπάστε αύριο.

0: μήπως δεν το έχουν επιστέψει κουτί, πως οπωσδήποτε και αυτοί μια μέρα θα πεθάνουν. Ναι, ναι, κάτω θα πάει. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε και τη συνέχεια να ακούσουμε ένα τραγούδι εδώ. Αδερφέ, ο άλλος υπολογιστής ποιος είναι?
1: Πάνω είναι το δίπλα το μικρόφωνο.
0: Γιάννης Πουλόπουλος. Χάρε φωνιά, χάρε τις λύπες μου δεν έχεις βαρεθείς. Κατέβα εδώ. Για πάμε. Για τον Γιώργο που του αρέσει Πουλόπουλος.